0: Είδα σύρμα υπέρλα αλκαβεσόν, σαγιο γεύα σόβρε σαγιο, γιουντζου μπόντα αλτανασιόν, σου να ρίζ απαρφυλάδα, etc. etc. etc.
1: E hai también la versión en una interpretación de Nurit Haney.
0: La oiremos.
1: La oiremos.
0: Maravilla.